το ειδούνε, έστω κι αν ήτανε αργά, συγγνώμη να του πούνε. Ένα τραγούδι που είχε πει ο Στέλιος δεν ξεχνάω, πως κι αν με πίκραναν πολλοί, τώρα που φεύγω από τη ζωή όλους τους συγχωράω. Μα δεν το ρώτησε κανείς ακόμα πριν να πέσει, αυτοί που το πικράνανε τους έχει συγχωρέσει.

αν άνοιγε τα μάτια του το κόσμο να θορούσε, θα μάθε να γινότανε και θα να σηκωνότανε να μας τραγουδούσε. Άλλοι χειροκροτούσανε και λέγανε τραγούδια.

δάκρυσε που τον πήγαιναν στο τελευταίο σπίτι. Χιλιάδες συνοδεύανε με μάτια δακρυσμένα και τον εκατεβάσανε στο 2x1. Και κάπου κάπου χτύπαγε πένθυμα η καμπάνα.

0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και τώρα θα σας αφιερώσω ένα τραγούδι που έγραψε ο Αλέκος Χρυσοβέργης και ο Σπύρος Γιατράς, ο ρώσιμος της ζωής μου στην καριέρα μου. Με πολύ αγάπη σε όλους σας, όλα τα έδωσα για σένα.

0: Jugar.
1: These guys. And now, θα σας πω ένα ινδιάνικο τραγουδάκι που το έμαθα όταν ήμουνα Montreal City.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

Ζήσε τώρα μόνος. Μου πες σκέφτες. Έβαλε σημάδι και με πέτυχες. Ζήσε τώρα μόνος.

Σου μιλάω, δεν μου μιλάς. Σε ρωτάω, δεν μ' απαντάς. Δεν μπορώ να το πιστέψω πως δεν σε έχω. Σε κερνάω

και τελώς να σβήστη απ' τα ρούχα μου το αρώμα σου. Δεν θα πείσω τίποτα.

0: ζωής μας τα χαστούκια, με το γλέντι τα ξεχνάς. Όπα, όπα τα μπουζούκια, όπα και ο μπαγλαμάς. Τη ζωής μας τα χαστούκια, με το γλέντι τα ξεχνάς.
1: Ευχαριστώ πολύ όλους εσάς και βέβαια τον κύριο Γρηγόρη Κεφικότσι για αυτά που έχει δώσει στο ελληνικό τραγούδι. Ευχαριστώ πολύ, Γρηγόρη.

Και υπάρχει πολύ πόνο στα συναισθήματα. Είναι κανένας πονεμένος πολύ απόψε. Ψάχνω ένα χωρισμένο να αφιερώσω ένα τραγούδι. Στους χωρισμένους το επόμενο.

αξίες που δεν τις λογάριασες και αχαριστίες. Μόνο εσύ μου χάρισες, μόνος βάζω τέρμα στους καημούς που πέρασα. Δάκρυσα για σένα, όμως σε ξεφέρω.